Με το καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άλλο. Ποιος αγαπά τον άλλο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο.

Με το καιρό οι ανέμικες παβούν έτσι οι αντάρες. Παβούν έτσι οι αντάρες, έπαψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

ξέρεις ποιος αγαπά τον Άρο. Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρού μας. Έκαμε φταίξιμο πιο

Με το καιρό για νεμικές παύουνε και οι αντάρες. Παύουνε και οι αντάρες, έπαψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

νύχτα θα νιώσεις ντάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

πεις ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο

με το καιρό για νεμικές παβούνε και για τάρες. Παβούνε και για τάρες, έπαψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

τα θα νιώσεις δάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.